Καλησπέρα, στο μικρόφωνο μαζί σας η Λακτρά Γκάρντι. Ιστορία, μουσική και χορευτική παράδοση στην Ουγγαρία θα είναι τα σημερινά μας θέματα. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, την κορυφαία στιγμή των ελεύθερων πολιορκημένων κατά την Ελληνική Επανάσταση. Πράγμα που το έτος 2026 έχει κηρυχθεί επίσημα έτος εξόδου Μεσολογγίου. Με την ευκαιρία της επετείου, η χρονιά είναι γεμάτη με εκδηλώσεις και εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα και στην Διασπορά, όπως στις 25 Σεπτεμβρίου στην Ουγγρική πόλη Πέτσου.

Σε διοργάνωση του τμήματος Βαλκανιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πόλης πραγματοποιήθηκε ένα ημερήσιο συνέδριο στο θέμα Μεσολογγίου με τον τίτλο «Ελληνική Επανάσταση, Φιλελληνισμός, Ελληνο-Ουγγρικές Σχέσεις».

0: Ανάμεσα στους εισηγητές, ο κύριος καλεσμένος ήταν ο κύριος Ιάκωβος Ακτσόγλου, επίκουρος καθηγητής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ φιλικό. Είναι εντυπωσιακά φιλικό και χαίρομαι πάρα πολύ που δίνεται αυτή η ευκαιρία να βρίσκομαι σε αυτό το περιφερειακό πανεπιστήμιο, όπως και το πανεπιστήμιο που υπηρετώ στην Ελλάδα είναι περιφερειακό, και να μιλάω για ένα τόσο σημαντικό θέμα για μας τους Έλληνες και την Ελλάδα σε ένα συμπόσιο που οργάνωσε ένα περιφερειακό Ουγγρικό πανεπιστήμιο. Είχα λοιπόν μία πρόσκληση από τον καθηγητή Norbert Papp για να έρθω στο συνέδριο και να παρουσιάσω το θέμα της Ελληνικής Επαναστάσεως ως ο κεντρικός ομιλητής. Η πρόσκληση αυτή δεν ήταν μόνο τιμή, ήταν και υποχρέωση, διότι δεν μπορούσα να μην μιλήσω για το αφετηριακό, για το μοναδική σημασίας γεγονός που οδήγησε με τη θυσία όλων αυτών των αγωνιστών, των γνωστών και των αγνώστων, στην ίδρυση του ελληνικού κράτους και σε αυτό που έχουμε σήμερα. Δεν δόθηκε η ευκαιρία, διότι στα συνέδρια ο χρόνος είναι περιορισμένος, ίσως τώρα το καταθέσω σχόλιο. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα που συνδέονται με την ιστορική παρουσία και την εξέλιξη της ύπαρξης των λαών. Ο Ουγγρικός λαός έχει να θυμάται κάποια τέτοια γεγονότα, τα οποία εγώ επισημαίνω στους φοιτητές μου πολλές φορές. Έχουμε την άμυνα του φρουρίου του Ζίγκετβαρ, έχουμε τη συμμετοχή των Ούγγρων γυναικών στην άμυνα του κάστρου του Αιγέρ και πάρα πολλές μνήμες από την περίοδο της παρουσίας των Οσμανών, όπου η παρουσία αυτή στα Ουγγρικά εδάφη, είτε ως

από πολύ σημαντικές νίκες. Γιατί δημιουργούν φρόνημα στον λαό. Γίνονται το παράδειγμα για να μπορέσει αυτός ο λαός να σκληρύνει και να πολεμήσει, να διεκδικήσει. Έτσι λοιπόν το Μεσολόγγι, η απώλεια του Μεσολογγίου συνέβη σε μια περίοδο που η κατάσταση στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ καλή, διότι είχε προκύψει ένα πρόβλημα το οποίο μας ταλανίζει από την αρχαία ιστορία μας ακόμα, αυτό της διχόνοιας. Η απώλεια του Μεσολογγίου λοιπόν έδρασε καταλυτικά στο να καταλάβουν οι επαναστατημένοι Έλληνες ότι εάν συνεχίσουν έτσι θα αντιμετωπίσουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Εκτός αυτού, η ηρωική άμυνα των πολλών μηνών του Μεσολογγίου προκάλεσε απίστευτες, και η κατάληξη με την έξοδο προκάλεσε απίστευτες θετικές αντιδράσεις στον χώρο της Ευρώπης και της Αμερικής που παρακολουθούσαν τα γεγονότα του ελληνικού επαναστατικού πολέμου για την ανεξαρτησία, με πολύ θετικά αποτελέσματα, διότι οι φιλέλληνες χρησιμοποίησαν και αυτό το γεγονός για να προβάλλουν το δίκαιο του ελληνικού αγώνα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο πρέπει να αναφέρεται, μια πραγματικότητα, είναι ότι η Ευρώπη και όλος ο χριστιανικός κόσμος στην Ήπειρό μας χρωστάει στους Ούγγρους το πρώτο παράδειγμα. Οι Ούγγροι με τις προσπάθειές τους κατάφεραν και ήταν ο πρώτος λαός ο οποίος εκδίωξε από τα εδάφη του τους Οσμανούς και έδωσε το παράδειγμα σε όλους τους λοιπούς υπόδουλους λαούς, αυτούς των Βαλκανίων και τον ελληνικό λαό, να ξεκινήσουν και αυτοί τον αγώνα τους με τον ίδιο σκοπό, να αποτινάξουν τον Οσμανικό ζυγό και τη βαρβαρική του τυραννία από τα ευρωπαϊκά εδάφη. Και δεν είναι τυχαίο ότι το σύνθημα που δόθηκε από τους πρώτους Ούγγρους μαχητές να πολεμήσουμε για την πίστη και την πατρίδα ήταν και το σύνθημα που περιέλαβε στην προκήρυξή του την επαναστατική ο Υψηλάντης της παραδουνάβιες ηγεμονίες. Μάχου, υπερπίστεως και πατρίδος.

Ελληνική παράδοση στην Ουγγαρία μέσα από τη ματιά του χορευτικού συγκροτήματος «Ελληνισμός» ήταν ο τίτλος της ξεχωριστής πολιτιστικής βραδιάς που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σάββατο στη Βουδαπέστη. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην 25χρονη πορεία του χορευτικού συγκροτήματος και ανέδειξε την ελληνική παράδοση μέσα από τη μουσική, τον χορό και το τραγούδι.

0: Για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η 25χρονη πορεία, ρωτήσαμε την κυρασιά Ταξίδου.
1: Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ήταν το 2000, όταν μια παρέα εκεί που συζητούσαν μεταξύ τους λέγανε γιατί τώρα που μεγαλώσανε τα παιδιά μας, γιατί να μην ξαναβρεθόμαστε περισσότερες φορές. Και ήρθε η ιδέα με το χορό, γιατί ο χορός είναι ο οποίος μας συνδέει εδώ που τα λέμε. Η ιδέα ήταν στο Μπούντοερς ξεκίνησε όλο αυτό και από εκεί ξεκινήσαμε. Και την πρώτη φορά συναντηθήκαμε στο Βίτσαϊ, όπου είχαμε μαζευτεί τουλάχιστον 50, αλλά οι περισσότερες ήταν γυναίκες, κυρίες. Και από εκεί σιγά σιγά το κρατήσαμε. Έπειτα δημιουργήθηκε και ο σύλλογος για να έχουμε όνομα και ταυτότητα. Και από τότε μέχρι σήμερα ακολουθεί να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Και όχι μόνο διαδικασία, είναι χορός, ο οποίος χορός είναι τελικά έρωτας για μένα και για όλους μας. Και με αυτές την εβδομάδα δύο φορές συναντιόμαστε, κρατάμε επαφή, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και προσπαθούμε να φέρουμε και νέες πλέον και αγόρια που δεν έχουμε αγόρια δυστυχώς, είναι ντροπαλή. Σήμερα έχουμε μόνο γυναίκες στο χορευτικό μας.
2: Για σένα τι σου δίνει η ελληνική παράδοση και ο χορός τραγούδι?
1: Από τότε που γεννηθήκαμε έχουμε αυτό το χορό μέσα στα κύτταρά μας θα έλεγα. Όταν ακούμε ελληνική μουσική αμέσως ανάβουν τα αίματα εδώ που τα λέμε. Με αυτό μεγαλώσαμε, δεν ξέρω, δηλαδή όπως είναι και η μητρική γλώσσα, έτσι είναι και η μουσική και ο χορός οπωσδήποτε.
2: Πώς μπορεί ο ελληνισμός και το χορευτικό αλλά και η κοινότητα να διατηρήσει την ταυτότητά της?
1: Οπωσδήποτε η γλώσσα, η αντάμωση, οπωσδήποτε, χοροδίες, ότι έχουμε πολλούς συλλόγους, είναι πάρα πολύ καλό εδώ που τα λέμε. Υπάρχει χορηγία από το Ουγγρικό κράτος, επίσης είναι πολύ μεγάλη βοήθεια και να έχουμε πολλές εκδηλώσεις όπου μπορούμε και ανταμώνουμε. Θέλω να πενευτώ πως έχουμε έναν φανταστικό χοροδάσκαλο, ο οποίος εκτός που μας μαθαίνει τα βήματα, έχουμε μάθει και από πού, σε ποια περιοχή ανήκει αυτός ο χορός. Δηλαδή όταν ακούμε τις πρώτες νότες, ξέρουμε πώς είναι, ξέρω εγώ, Θρακιώτικα, είναι από τη Μακεδονία, αν είναι από τη Θεσσαλία. Δηλαδή αμέσως ξέρουμε τις ενδυμασίες φορούσαν και αυτό έχει πολύ σημασία. Δηλαδή μάθαμε πάρα πολλά πράγματα εκτός από τα βήματα.
0: Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ως καλεσμένοι το Ουγγρικό Χορευτικό Τάπιο Μεντέ και η Χοροδία Καριάτιδες.

Ιδιαίτερη θέση είχε η παρουσίαση της χοροδίας «Τα παιδιά και τα εγγόνια μας» με τη μουσική συνοδεία της Μύρτος Βούντλη, του κλαρινίτη Γιάννη Ράπτη και του κιθαριστά Ιορδάνη Λαζαρίδη, ο οποίος θα μας πει λεπτομέρειες.

0: πρώτα το σκέφτηκε το χορευτικό, η μεγάλη. Σκέφτηκαμε πως να λίγο να ενώσουμε, να φέρουμε πιο κοντά τις δύο γενιές, τους μεγάλους και τους πιο νέους. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Ήμουν ένας από τους πρώτους που είπα ότι θα βοηθήσω να δημιουργηθεί. Εγώ παίζω κιθάρα και τραγούδι και μαζί με τη Μυρτώ που παίζει και βιολί και τραγουδάει, είπαμε ότι όσο μπορούμε, όπως μπορούμε, θα μαζέψουμε τα εγγόνια και τα παιδιά των γονιών του χορευτικού και θα φτιάξουμε αυτό το μικρό πρόγραμμα.
1: Και πώς διαλέξατε τα τραγούδια?
0: Προσπαθούσαμε να διαλέξουμε τραγούδια που ταιριάζουν στο θέμα και στα τραγούδια του χορευτικού συγκροτήματος, αλλά ένα τραγούδι διαλέξαμε που με την νεολαία ταιριάζει περισσότερο, όχι μόνο δημοτικά τραγούδια, ένα λαϊκό τραγούδι του Κότσιρα.
1: Πώς το σκέφτεσαι για την νεολαία και την ελληνική ταυτότητα? Πώς το σκέφτονται οι νέοι Έλληνες? Θα έχει συνέχεια της κοινότητας?
0: Εγώ πιστεύω πως παιδιά που γεννιούνται σε ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν να αποφύγουν να βρεθούν κοντά την ελληνική μουσική, στην ελληνική κουλτούρα. Όπως όλοι οι νέοι, πρώτα το νιώθουμε σαν να μας αναγκάζουν, αλλά όπως μεγαλώνουμε βλέπουμε όλο και περισσότερο την αξία αυτής της πλούσιας κουλτούρας, της μουσικής, της γλώσσας, της ελληνικής.
1: Σαν Ιορδάνης, για σένα τι σημαίνει που είσαι Έλληνας?
0: Για μένα, εγώ είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, όχι μόνο επειδή είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά πιστεύω πως και η γλώσσα είναι η γλώσσα της φιλοσοφίας, της μαθηματικής, της γιατρευτικής, πώς να το πω πιο όμορφα. Είναι μια γλώσσα που καλλιεργεί και το μυαλό μας και την προσωπικότητά μας.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλέκτρα Αγκάρτη, εκ μέρους μου και του συναδελφού μου Ιστάν Πουρ. Σας αποχαιρετάμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.